πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φερτώ, σας είμαι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.